0: al resultante de los principios y objetivos establecidos en los tratados de la Unión Europea, que a su vez constituyen el derecho primario. Por cierto, si quieres saber más sobre estos tratados, puedes escuchar el episodio de esta serie dedicado a ellos. Pero volvamos a nuestro tema, las directivas, con un ejemplo. La Directiva de la Unión sobre plásticos de un solo uso. Su objetivo es reducir el impacto de determinados plásticos desechables en el medio ambiente. Para conseguirlo, pidió a los Estados miembros que redujeran o incluso prohibieran el uso de plásticos de un solo uso, como platos, pajitas y vasos. Esta directiva se publicó en junio de 2019 y entró en vigor en julio de 2021. Por supuesto, todo este proceso ha llevado tiempo. Se tuvo que incorporar a la legislación nacional, agotar las existencias de productos plásticos de un solo uso y adaptar nuestros hábitos de consumo. Si miras a tu alrededor, puedes ver que las pajitas de vidrio o de papel ya han reemplazado en gran medida a las de plástico. El proceso de elaboración de una directiva consta de varias fases. Comienza con una propuesta de la Comisión Europea, que luego el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea examinan y modifican. Esto significa que el Parlamento participa tanto en la elaboración como en la adopción de directivas. El último paso consiste en incorporar la directiva a la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros. Este proceso se conoce como transposición. A diferencia de los reglamentos, que se aplican directamente en todos los Estados miembros, las directivas deben transponerse al derecho nacional. Pero, ¿cómo se hace? Las autoridades nacionales de cada país de la Unión determinan cómo incorporarán la directiva a su legislación. Por lo general, esto debe hacerse en un plazo de 2 años a partir de la adopción de la directiva. Sin embargo, puede ampliarse si es necesario para que la transición del mercado de la Unión y los Estados miembros a las nuevas normas sea más fluida. Para que una directiva surta efecto, las medidas nacionales deben alcanzar los objetivos fijados. Las autoridades de cada país deben comunicar a la Comisión Europea las medidas que adopten. Si no lo hacen, la Comisión inicia un procedimiento de infracción por esta falta de comunicación. Las directivas establecen normas mínimas, pero nada impide a los Estados miembros aplicar unas más estrictas, sobre todo si ya las exigen sus propios sistemas jurídicos. En este caso, cada país tiene derecho a fijar normas más estrictas que las de la directiva, pero nunca más laxas. Por lo tanto, las directivas establecen umbrales comunes para armonizar las normas en toda la Unión. Cuando un Estado miembro no transpone una directiva a su derecho nacional, la Comisión puede poner en marcha un procedimiento de infracción. También puede hacerlo si un país transpone incorrectamente una directiva. Si el problema no se resuelve tras una advertencia inicial, la Comisión puede decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En algunos casos, la Comisión puede pedir al Tribunal que imponga sanciones financieras al Estado miembro en cuestión. El importe de la sanción debe ser proporcionado y tener un efecto disuasorio. De hecho, debe ser lo suficientemente elevado como para garantizar dos cosas. Por un lado, que el Estado miembro comience a cumplir la directiva, lo que implica que la sanción debe ser superior al beneficio que el país obtiene por incumplirla. Por otro lado, que sea también lo suficientemente cuantiosa como para que el Estado miembro no vuelva a dejar de aplicarla. El nivel de la sanción varía en función de la capacidad de pago de cada país. En ningún caso se trata de poner a un Estado miembro en apuros financieros, ya que eso no beneficiaría a nadie. Al contrario, el objetivo principal de un procedimiento de infracción es garantizar que cada país aplique el derecho de la Unión en beneficio de toda la ciudadanía. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει το Κίεβο καταδικάζοντας την επίθεση της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις στους υπευθύνους και παρέχοντας οικονομική και υλική στήριξη στην Ουκρανία. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί από την αρχή του πολέμου.
2: Σλάβα Ουκραίνη!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Σύμφωνα με την αποστολή παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, μέχρι το τέλος του 2023, σχεδόν 2 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 10.000 Ουκρανοί άμαχοι, ενώ είχαν τραυματιστεί περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο πόλεμος οδήγησε επίσης σε ανθρωπιστική κρίση, καθώς χιλιάδες Ουκρανοί αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλα μέρη της χώρας ή διέφυγαν στο εξωτερικό. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναμένει ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και το 2024, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, όπου οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις σε υποδομές έχουν γίνει πια μέρος της καθημερινότητας. Τους επόμενους μήνες, περισσότεροι από 14,5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία θα χρειαστούν διάφορα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας. Σήμερα υπάρχουν περίπου 6 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες σε ολόκληρη την Ευρώπη και ο αριθμός αυτός αναμένεται να παραμείνει σταθερός, καθώς κάποιοι θα συνεχίσουν να αναζητούν προστασία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλοι θα επιστρέφουν στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο πόλεμος έχει προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στην ουκρανική οικονομία. Μόνο το 2022, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ουκρανίας μειώθηκε κατά το 1/3, ενώ η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία. Σε κοινό έγγραφο που δημοσίευσαν τον Μάρτιο του 2023 και στο οποίο γινόταν ένας απολογισμός της κατάστασης που επικρατούσε στην Ουκρανία μετά τον πρώτο χρόνο του πολέμου, η Ουκρανική κυβέρνηση, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΗΕ εκτιμούσαν ότι η χώρα θα χρειαστεί περισσότερα από 380 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψή της. Πρόκειται βέβαια απλώς για εκτιμήσεις και για μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το μέγεθος των ζημιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη χώρα. Εκτός όμως από τις ανθρώπινες απώλειες και τις επιπτώσεις στην οικονομία, η σύγκρουση έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου έως τα μέσα Ιουλίου του 2023, οι περιβαλλοντικές ζημίες που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας ανέρχονταν σε περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον τόνισε σε έκθεση που κατάρτισε ότι η Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει διάφορες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τις τοξικές ουσίες από τα χημικά, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό, τις συγκεντρώσεις ρήπων στον αέρα, τη γη και το νερό, καθώς και τις ζημίες σε αστικές περιοχές και στο φυσικό περιβάλλον. Ο πόλεμος έχει επίσης επιφέρει προβλήματα στην αγροτική παραγωγή της Ουκρανίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την οικονομία της ίδιας της χώρας, αλλά και για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι τεταμένες από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία, ενώ από τότε έχει στηρίξει αυτονομιστικές ομάδες στην Ανατολική Ουκρανία, έχει οργανώσει εκστρατείες παραπληροφόρησης και έχει παραβιάσει επανειλημμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Από την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου του 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, έχει εγκρίνει 11 πακέτα πρωτόγνωρα σκληρών κυρώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία είχαν ως στόχο να πλήξουν βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, καθώς και τις πολιτικές ελίτ της χώρας. Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης και στη Λευκορωσία και το Ιράν, ως απάντηση στην εμπλοκή του στον πόλεμο. Πολλές έρευνες και πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος που είχαν οι κυρώσεις στη ρωσική οικονομία. Παρά τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι κυρώσεις έχουν ήδη πετύχει 3 σημαντικούς στόχους. Πρώτον, έχουν στείλει στο Κρεμλίνο το μήνυμα ότι η Δύση παραμένει ενωμένη. Δεύτερον, έχουν υποβαθμίσει μόνιμα τη στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας. Και τρίτον, έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομία και τον ενεργειακό της τομέα, με επιπτώσεις που αναμένεται να είναι μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αντίκτυπος των κυρώσεων δεν είναι αρκετά σοβαρός για να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα για να γίνουν οι κυρώσεις πιο αποτελεσματικές. Πέρα από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει επίσης και οικονομική βοήθεια στο Κίεβο. Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου μέχρι το τέλος του 2023, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και τον λαό της ανήλθε σε σχεδόν 85 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό περιλάμβανε οικονομική, ανθρωπιστική, έκτακτη δημοσιονομική και στρατιωτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και πόρους που διατέθηκαν για να βοηθήσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψουν τις ανάγκες των Ουκρανών που κατέφυγαν εκεί για να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Την 1η Φεβρουαρίου του 2024, οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν να συγκροτηθεί ο μηχανισμός με τίτλο «Διευκόλυνση για την Ουκρανία», μια έκτακτη δέσμη μέτρων ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο μηχανισμός αυτός θα βοηθήσει μέχρι το 2027 την Ουκρανία να ανακάμψει από τον πόλεμο και να εξυγχρονιστεί. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την πιθανότητα η Ρωσία να θεωρηθεί πλήρως υπεύθυνη και να πρέπει να πληρώσει για τις τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση. Αμέσως μετά την ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ακλόνητη δέσμευση της Ευρώπης να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία μάχεται για εμάς. Γι' αυτό και θα τη στηρίξουμε με την απαραίτητη χρηματοδότηση και θα της παράσχουμε την πολυπόθετη σταθερότητα που της αξίζει. Η ενίσχυση της Ουκρανίας με 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια στέλνει επίσης ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν. Στην πρώτη από τις δύο ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν το Φεβρουάριο του 2024, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ τόνισε ότι τα 27 κράτη-μέλη έλαβαν την απόφαση για τη σύσταση του νέου μηχανισμού ομόφωνα και ότι το ποσό που θα διατεθεί είναι μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, έχει καταδικάσει την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και έχει απαιτήσει να επιβληθούν πιο γενικευμένες κυρώσεις που θα εφαρμόζονται καλύτερα από αυτές που ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, έχει ζητήσει να δημευθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατεθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τον Απρίλιο του 2022, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έδειξε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς ήταν η πρώτη κορυφαία αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφτηκε το Κίεβο μετά την εισβολή της Ρωσίας. Στο Στρασβούργο, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε τα εξής. Λίγες εβδομάδες μετά την αρχική εισβολή, μίλησα εκ μέρους των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο, ενώπιον της Βερχόβνα Ράντα και δίπλα στον πρόεδρο Ζελένσκι. Έδωσα μια υπόσχεση εκ μέρους όλων μας ότι θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της για όσο χρειαστεί. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρώπη έχει τηρήσει την υπόσχεσή της. Θα την τηρήσουμε λοιπόν και τώρα. Η πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, χρηματοδοτική, ανθρωπιστική και διπλωματική μας υποστήριξη παραμένει σταθερή. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης στηρίξει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να γίνει υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις, κάτι που τελικά έγινε τον Δεκέμβριο του 2023. Η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μακροχρόνια, διότι εκτός από την ενσωμάτωση των νόμων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική νομοθεσία της Ουκρανίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και κοινωνικές αλλαγές στη χώρα. Θα πάρει χρόνο, αλλά ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ανοιχτός. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο EuroParl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος ο Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του Δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του Βασικού Νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ καθολικών και προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και της Συνθήκης της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

0: desarrollo de un sistema alimentario sostenible para la Unión. Tenemos que ayudar al sector ecológico a crecer para poder producir más e importar menos. La producción ecológica abarca muchos temas, desde el uso de las semillas adecuadas para cada tipo de suelo y de clima, hasta unas condiciones dignas para la cría de animales. Además, apostar por la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios ofrece nuevas oportunidades para las empresas de la cadena de suministro de alimentos. Las nuevas tecnologías y los avances científicos, sumados a la toma de conciencia de la sociedad y el aumento de la demanda de alimentos sostenibles, harán que todos salgamos ganando. El objetivo de la estrategia es acelerar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible. Además, para 2030, una cuarta parte de las tierras agrícolas de la Unión deberá dedicarse a la producción ecológica. Para avanzar hacia una sostenibilidad competitiva en todas las fases del proceso, debemos tener en cuenta tres elementos clave. En primer lugar, hemos de lograr un impacto ambiental neutro o incluso positivo del sistema alimentario de la producción al consumo. Este objetivo de la estrategia incluye la conservación y la recuperación de las tierras, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias, la protección de la salud y el bienestar de los animales y la inversión de la pérdida de biodiversidad. En segundo lugar, tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud públicas. Todo el mundo debe tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos y sostenibles que cumplan exigentes requisitos de seguridad, calidad y salud vegetal y animal. En tercer lugar, los alimentos deben ser asequibles y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos más justos en la cadena de suministro. A la larga, los alimentos más sostenibles deberían ser también los más asequibles. De esta manera, el sector productivo de la Unión sería más competitivo y fomentaría el comercio justo. Esta estrategia permitirá a la Unión desempeñar un papel clave a la hora de establecer unas normas de alcance mundial. Además de las nuevas iniciativas políticas, garantizar la correcta aplicación de la legislación existente será esencial para una transición justa, en particular en relación con el bienestar de los animales, el uso de plaguicidas y la protección del medio ambiente. Otro objetivo es aumentar la confianza de los consumidores en los productos ecológicos con más controles que garanticen que los alimentos ecológicos de verdad no estén contaminados. Por ejemplo, en las explotaciones mixtas que producen alimentos tanto ecológicos como no ecológicos, será necesaria una separación más rigurosa entre los diferentes tipos de productos. También debemos asegurarnos de que los alimentos procesados solo se etiqueten como ecológicos cuando todos los ingredientes sean orgánicos. En la actualidad, solo el 6% de las tierras agrícolas de la UE se dedican a cultivos ecológicos. Esta situación cambiará gracias a la nueva estrategia. En enero de 2022 entró en vigor la nueva legislación que regula la producción ecológica. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
1: The European Parliament plays a crucial role in safeguarding consumer rights across the European Union. With over 450 million consumers in the EU, ensuring fair treatment, transparency, and safety in the marketplace is vital. But what are consumers' rights, and how are consumers protected? Consumer rights are fundamental principles that ensure you, as a consumer, are treated fairly and protected in the marketplace. In the EU, these rights are not just a set of ideals, but are enshrined in law, providing a robust framework for your protection. One of the main ways the European Parliament has helped to give consumers strong rights is through the Consumer Rights Directive, aimed at harmonising consumer protection laws across EU countries. This directive ensures that consumers have clear and honest information about their purchases, whether they shop online or in store. It covers everything from product descriptions and prices to delivery options and cancellation rights. Let's begin our discussion of the key consumer rights in the EU with the right to clear and transparent information. Whether you're buying a product or a service, businesses are required to provide you with accurate and understandable information about what you are purchasing. This includes details about the product or service, its price, any taxes or fees, and the terms of the transaction. As a consumer, you also enjoy the right of withdrawal. This is known as a cooling-off period, which gives consumers the chance to change their minds and withdraw from a contract within 14 days of receiving goods or agreeing to a service. Consumers can exercise this right and withdraw from their purchase without having to provide a reason. Another important protection is the right to a 2-year legal guarantee. This means that if a product you've purchased in the EU turns out to be faulty or not as described, you have the right to have it repaired or replaced by the seller, free of charge, for up to 2 years after the purchase. This guarantee applies to all products sold in the EU. The EU also places a strong emphasis on consumer safety. Under the new General Product Safety Regulation, which entered into force in 2023, products sold in the EU must meet stringent safety standards to ensure that they do not pose a risk to consumers' health or safety. This includes everything from toys and electronics to cosmetics and household appliances. If a product is found to be unsafe, the EU has mechanisms in place to ensure that it is removed from the market and consumers are adequately informed of any risks. Last but not least, let's not forget about our digital rights. With the rise of online shopping and digital services, the EU has taken steps to protect consumers' personal data and privacy. The General Data Protection Regulation, known as GDPR, establishes rules on how businesses and organisations handle personal data. This gives consumers greater control over their information and it ensures data is used responsibly and securely. So what does all of this mean for you as a consumer in the EU? It means you can shop with confidence, knowing that you are protected by consumer rights laws that guarantee fair treatment, transparency, and safety in the marketplace. It means you can make informed choices about the products and services you buy, and that your rights will be upheld if something goes wrong. Happy World Consumer Rights Day! You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεποιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέιγ το 1979. Όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να ιδρυωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέιγ υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια, μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέιγ. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής. άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμόν Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την ώθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
3: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το Ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
2: Η Σιμόν παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμόν. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
3: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ, και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
2: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμόν Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά.
3: Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμόν Βέι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
2: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμόν Βέι στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
3: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
2: Η συμβολή της Σιμόν Βέι δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
3: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
2: Το 1979, όταν η Σιμόν Βέι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμόν Βέι δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της ομάδας των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωσης στο ευρωπαϊκό όραμα.
3: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
2: Το 1990, η Σιμών Βέγη διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την Πολιτική Ένωση και μία για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέι πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017 σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.